όμως αυγό, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χάνδρα φυλαχτώ.